Πίστε με, yeah, και τσι καπέτσου και τσιάχου του αζάδι. Πίστε με, yeah, και τσι καπέτσου.